η πλήση σκίζει σε ράδιο, εκοπόν, εσυπό, τηλεφώνου λουκτάκ καόντι καόντι καόντι, SMS λουδισεξεκ, διδισεξεκ, εωσίλου απ, Paradise FM, Cecil.

Note το, αδε το στάσουν νούμερο 1, τη φεσί σελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: the real thing.
1: Ένα που ήλου. Τις μνήες όσο. Σε μόλου κάτι βέτρες που εσείς. Ήλου άπα.
2: Paradise FM.
3: Yeah, 21. The biggest.

0: The real thing.
1: Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δίδισεξεκ. Έω σύλλο απ, Paradise FM, Σίσιλ.